0: Μου.
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
0: Αρκεί, αρκεί.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: σου και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.

0: κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.
1: Under the blue sky, it's just you and I.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. Long, long 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
1: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 98,4 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το... Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Τι έμπνευση είχαν αυτοί οι σατανάδες, οι Kings of Leon, και γράψαν αυτή την
1: τραγουδάρα. Και έχει γίνει και ωραίο medley με τον Ενιάντη, Λουντοβίκο Ενιάντη, να πείτε να το ακούσετε.
0: Σωστό, σωστό, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, εδώ είμαστε πρωινό, Velvet, Βασίλης και Αναστασία, και πάμε να δούμε ταυτότητα ημέρας. Λέμε χρόνια πολλά στον άνθιμο, στην ανθυμία.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Αρχοντής, αρχοντία.
1: Χρόνια σου πολλά.
0: Πολύδωρος, πολυδώρα.
1: Να σας χαιρόμαστε.
0: Και κλείνω, Φίβος, Φίβη.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Έτσι. 401 π.Χ. Ο βασιλιάς των Περσών Αρταξέρξης, ο δεύτερος, νικά τον αδελφό του διεκδικητή του θρόνου Κύρο στη μάχη του Κούναξα.
1: Έχουμε γράψει απροειδοποίητα γι' αυτό.
0: Στο πλευρό του Κύρου παρατάσσεται και σώμα 10.000 Ελλήνων μισθοφόρων, η περίφημη Μύρη, που είναι σε οξενοφόνο στο έργο του Κύρου Ανάβασης. 1958, με απόφαση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμαλή. Παππού,
1: του τότε.
0: Η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τετιμπόιδες. Τι με. Γιατί το χειροκροτάμε.
1: Τετιμπόιδε είναι αυτός που κερατώνει. Που λέει, λέει άλλα και κάνει άλλα. Αυτός δεν είναι.
0: Κάνα διάφορα. Που γιαορτώνει, πετούσαν. Ναι, και αυτός.
1: Εμένα δεν με νοιάζει αυτό το ερώτημα. Αυτός που κερατώνει και αυτός που λέει άλλα και κάνει άλλα.
0: Κρεμούσαν, είμαι τετιμπόιδε.
1: Εξαιρετικό. Να έχουν συνέπειες οι μαγκές σας. Εξαιρετικό. Και για τις δεσποινίδες. Όσο κερατώνετε και είστε ό,τι να είναι, καραφλή στην πλατεία. Είμαι Teddy Boys.
0: Δεν έχω αποφασίσει ακόμη αν θα πρέπει να συμμετάσχω στο χειροκρότημα για το συγκεκριμένο. Όμως.
1: Να είχα δύο ακόμα χέρια σαν τη Χαλιμά να χειροκροτούσα.
0: Χειροκροτώ όμως, γιατί σαν σήμερα το 1974 ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό.
1: Μπράβο σας κύριε Παπανδρέου. Τι μας είχατε κάνει κι εσείς τότε, πω.
0: Γεννιέται το 1875 ο Φέρντιναντ Πόρσε, αυστριακός κατασκευαστής αυτοκινήτων, ιδρυτής της Φερόνιμης αυτοκινητοβιομηχανίας και σχεδιαστής του θρυλικού σκαραβίου. Βέβαια.
1: Μ' αρέσει ο καραβέος, μ' αρέσει.
0: Μ' αρέσει και εμένα πάρα πολύ, του το έχει παραγγείλει ο Χίτλερ.
1: Αυτό δεν μ' αρέσει που του το έκανε.
0: 1926 έρχεται στη ζωή η Ειρήνη Παπά, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Ειρήνης Λελέκου.
1: Yes.
0: Ελληνίδα ηθοποιός με διεθνή καριέρα. Και τι γυναίκα, τι όμορφη. Τι
1: ήταν συγκλονιστική.
0: Για την εποχή της πρωτοπόρα.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Γιωμάτι με.
0: Γιωμάτι, δεν λες τίποτα.
1: Πόνεσαν τα χέρια μου το χειροκρότημα.
0: Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε Louis Armstrong, έχουμε Enrique Iglesias και αμέσως μετά από Emily Sanda επιστρέφουμε με τις αστρολογικές προβλέψεις.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Κουκλάρα, φωνάρα, τραγουδάρα, όλα τα έχει η Έμιλι Σάντε.
1: Μας έχει λείψει λίγο έτσι.
0: Ναι, όντως.
1: Λίγο μας έχει λείψει.
0: Εντάξει. Μας λείπουν οι αστρολογικές προβλέψεις, γιατί δεν ξέρω. Αυτό
1: για
0: τον
1: πάμε
0: ουρανό,
1: να δούμε.
0: Για να δούμε τι γίνεται.
1: Λοιπόν, ξέρετε γιατί νιώθετε έτσι τώρα, αυτά το πρωί-πρωί, αυτά διάβαζα. Γιατί λέει, έχουμε ανάδρομο Κρόνο και έχουμε και κάτι με τον Άρη, κάτι γίνεται. Και από τη μία έχουμε τον Άρη, τον τέτοιο, τον πλανήτη,
0: ναι,
1: να σου λέει πάμε όρμα φόρτσα. Και από την άλλη έχει τον ανάδρομο Κρόνο να απαντά, εντάξει, όχι και τόσο γρήγορα, ψυχραιμία. Οπότε γι' αυτό αισθανόμαστε έτσι λίγο μεχ.
0: Να
1: όλα
0: λίγο
1: εξηγούνται.
0: Κάτι. Εσύ ακούγεσαι πολύ ξεκούραστη. Δηλαδή έχει ένα. Ξέρετε γιατί μιλάς έτσι ωραία, χαλάρα, ξεκουράστηκε πια. Φτάνει.
1: Καταιγίδα. Η καταιγίδα χθες ήταν βάλσαμο στην ψυχή μου. Αυτό έλεγα και στο φούρναρι σήμερα πρωί-πρωί. Του λες, λέει, εγώ οδηγάω μηχανή. Δε με νοιάζει. Παραμάξι. Δε με νοιάζει.
0: Του κάνεις τα φτύνη στον καφέ σου.
1: Ήτανε, δεν πιάνει καφέ. Ήτανε βάλσαμο φάρμακο και εύχομαι και σήμερα και αύριο και κάθε μέρα.
0: Κάτι λοιπόν, λέει το μεσημέρι.
1: Άντε, με το καλό.
0: Ναι.
1: Η σημερινή μέρα μας καλεί να κινηθούμε περισσότερη αυτοπεποίθηση αλλά και με καθαρό μυαλό. Αναλυτικά για τον κρυό, η μέρα σας βρίσκει αποφασιστικούς και έτοιμους να διεκδικήσετε όσα θεωρείτε σημαντικά. Τα βράκια σήμερα χρειάζεται σταθερότητα και ξεκάθαρες απαντήσεις. Όμως ίσως χρειαστεί να αφήσετε ορισμένα πράγματα να εξελιχθούν χωρίς να τα πιέσετε. Για τους διδύμους, η επικοινωνία είναι το μεγάλο σας πλεονέκτημα σήμερα και μπορεί να σας βοηθήσει να ανοίξετε πόρτες που μέχρι τώρα έμοιαζαν κλειστές. Καρκινάκια, η σημερινή μέρα σας κάνει να ζητάτε ασφάλεια, ουσιαστική επαφή και ανθρώπους που μπορείτε πραγματικά να εμπιστευτείτε. Για τα λιονταράκια, σήμερα έχετε έντονη παρουσία και οι άλλοι δύσκολα θα αγνοήσουν τις απόψεις σας. Παρθένοι, η ανάγκη σας να βάλετε τα πάντα σε τάξη είναι έντονη σήμερα και μπορεί πραγματικά να σας βοηθήσει να κλείσετε εκκρεμότητες. Για τους ζυγούς, οι ισορροπίες αλλάζουν και σήμερα καλείσαι να αποφασίσεις τι αξίζει πραγματικά την ενέργεια και το χρόνο σου. Σκορπιουδάκια, η διέστησή σας είναι πολύ δυνατή και σας βοηθάει να αντιλαμβάνεστε όσα δεν λέγονται εύκολα. Για τον τοξότη, η διάθεσή σας για αλλαγή και νέες εμπειρίες μεγαλώνει. Όμως σήμερα χρειάζεται να συνδυάσετε τον ενθουσιασμό και με λίγη πρακτικότητα. Εγώ και ρε, η ημέρα σε οθεί να επικεντρωθεί στους στόχους και να αφήσει την άκρη περισπασμούς. Υδροχάκια, η ανάγκη σου να κάνεις κάτι διαφορετικό γίνεται πολύ πιο έντονη και μπορεί να σε οδηγήσει σε ενδιαφέρουσες αποφάσεις. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η ευαισθησία σου σήμερα γίνεται σημαντικό πλεονέκτημα, αρκεί να μην επιτρέψεις τα συναισθήματα των άλλων να επηρεάσουν υπερβολικά τη δική σου διάθεση.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σε εντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.

0: φέτες στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι,
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
6: Και πού μπορείς να διαγράψεις όλη τη σχολική λίστα? Άμα παιδιά, φυσικά στα Lidl, εκεί όπου κασετίνες, μαρκαδόρες, ξυλομπογιές, μολύβια, ψαλίδια, κόλλες, είδη γραφικής ύλης, αλλά και τρέτη σχολικές τσάντες σε διάφορα σχέδια για να μην ξέρουν ποια να διαλέξουν.
7: Παιδιά, όλες οι τιμές στα Lidl για να εξοπλιστούν οι μικροί μας συνάνθρωποι, τα γλυκά μας αγγελούδια. Εγώ δεν αντέχω τώρα, γιατί πήγαν όλες οι φίλες μου και γεννήσανε και φεύγουν τα μισθά μου εκεί. Θέλω να εξοπλίσω ολονών τα παιδιά με σχολικά. Δεν σε αφήνουν τα Lidl όμως να φύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Έτσι. Γιατί η επιστροφή στα θρανία αξίζει να ξεκινάει οργανωμένα, αλλά και οικονομικά.

0: Rihanna Diamonds εδώ στο πρωινό Velvet, στο πρωινό της Πέμπτης και στο ήξερες ότι της ημέρας Ναϊμά Γεροσοπούλου.
1: Να, αχ, από χθες, μπράβο.
0: Ναι, ναι, παιδιά, προφανώς δεν το πού να ξέρετε, είναι μια δασκάλα από την Αθήνα το κορίτσι, χορεύτρια του ταγκό,
1: ναι,
0: και παγκόσμια πρωταθλήτρια στον ταγκό. Έτσι, σε διαγωνισμό που έγινε χθες στον Buenos Aires, στο ταγκό de pista. Είναι ειδική κατηγορία.
1: Άρα, γυναικάρα.
0: Λοιπόν, ναι, ιστορική νίκη, λέει. Το ταγκό de pista είναι μια παραδοσιακή και αυθεντική μορφή του αργεντίνικου ταγκό, η οποία χορεύεται στις κοινωνικές βραδιές,
1: ναι,
0: και χαρακτηρίζεται από τον αυτοσχεδιασμό, την αγκαλιά και τον σεβασμό στη φορά της πίστας. Και διάβαζα κιόλας ότι είναι, δεν πρέπει να αφήνεις τα πόδια σου από το έδαφος.
1: Όχι, ναι, ναι, ναι.
0: Καθόλου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και να μην αφήνεις την αγκαλιά του άλλου. Να, για, δεν είναι, ας πούμε. Δηλαδή,
1: πάρα πολύ κουραστικό είναι αυτό. Πάρα πολύ κουραστικό.
0: Είναι και ρομαντικό, ωραίο.
1: Είναι, έλα τώρα. Όχι, πάω. Τι ρομαντικό. Αυτό είναι πάρα πολύ κουραστικό. Να θες να κοιμηθείς και να μην αφήνεις την αγκαλιά του άλλου. Να μην σε αφήνει ο άλλος.
0: Το κορίτσι, λοιπόν, μπράβο του, μαζί με το. Αχ, πώς το λένε τον παρτενέρ της, Αργεντίνος ο παρτενέρ της, κόλλησε.
1: Ναι, δεν θυμάμαι το όνομά του καθόλου.
0: Αναδείχθηκαν, παιδιά, παγκόσμιοι πρωταθλητές. Το 2019 είχε καταλάβει την τέταρτη θέση. Τα κατάφερε το 26 το κορίτσι.
1: Συγχαρητήρια.
0: Μπράβο, ωραίες πρωτιές.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Τεράστιος και υπέροχος Lionel Richie, All Night Long. Αν γκουγκλάρετε και δείτε ποια τραγούδια έχει γράψει ο Lionel Richie και για τους καλλιτέχνες,
1: ναι.
0: Θα εκπλαγείτε. Για όσοι
1: θα πάθετε τσο-τσο.
0: Και ο καμένος τώρα είναι στην εντατική, έχει καρδιακά προβλήματα μετά από συναυλία. Ευχόμαστε περαστικά.
1: Και φύγει ο Lionel Richie. Εγώ θα απέχω για ένα 24.
0: Παιδιά, λοιπόν, εντάξει, 77 χρόνια, αν δείτε πώς τραγουδούσε συναυλίες, θα πάθετε σοκ. Εντάξει, είναι απίστευτος, απίστευτος.
1: Δύο είναι που μου κάνουν κοκομπλόκο τον εγκέφαλο. Lionel Richie και Tom Jones.
0: Και Tom Jones.
1: Μπορώ να πάθω. Μπορώ να πάθω κακό.
0: Ναι, ρε, απίστευτη.
1: Λοιπόν, διαβάζω και μαθαίνω πώς υπό το απαγόρευση στη ΣΥΠΑ το 1920, γέννησε κατά λάθος τους αγώνες NASCAR. Τους ξέρετε τους αγώνες NASCAR?
0: Ναι, είναι αγώνες αυτοκινήτων που γίνονται στην Αμερική.
1: Ναι, από εκεί βγήκε. Από το απαγόρευση του 1920.
0: Στο καλό, το ξέρω.
1: Μέσα λέει από... Αυτό τώρα ήταν καθολική η απαγόρευση.
0: Ναι,
1: έτσι, δεν ήταν ότι
0: δεν ισχύει τίποτα.
1: Από εδώ, ισχύει από εκεί.
0: Όχι, χαμός παντού σε όλη την Αμερική.
1: Ναι, αυτό όμως δεν σταμάτησε τη ζήτηση.
0: Παιδιά...
1: Γέννησε τεράστια παράνομη βιομηχανία.
0: Ναι, ήταν κάτι παράκια υπόγεια.
1: Τα σπικίζει.
0: Ναι.
1: Τα είναι τα αγαπημένα μου. Έχουμε ένα ξέρω εγώ εδώ στη Θεσσαλονίκη τύπου σπικίζει.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι εξαιρετικό κόνσεπτ.
0: Εντάξει, μεγαλούργησε και η μαφία τότε που πουλούσε το αλκοόλ.
1: Εξαιρετική και η μαφία.
0: Όχι, μιλάμε τέτοια.
1: Εγώ είμαι πάντα με αυτούς, γιατί αυτοί ευδοκιμούν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μέσα από αυτό το σκοτεινό δίκτυο λέει διακίνησης και τις καθημερινές καταδιώξεις με την αστυνομία γεννήθηκε εντελώς απρόσμενα.
0: Ναι.
1: Ένας από τους πιο δημοφιλείς θεσμούς του μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο, οι αγώνες NASCAR.
0: Έκανε και την νέα Tom Cruise, το Thunder.
1: Εξαιρετικός και ο Tom Cruise. Για να μεταφέρουν το παράνομο αλκοόλ γνωστό και ως Moonshine από τα ορεινά αποστακτήρια της Απαλαχίας προς τις μεγάλες πόλεις, οι διακινητές Bootleggers.
0: Yes.
1: Μου έχει σηκωθεί τρίχα.
0: Τρελαίνομαι.
1: Θέλω πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έπρεπε να είναι ταχύτεροι από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες. Από τους στόλους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Η λύση βρέθηκε στη μετατροπή των καθημερινών τους αυτοκινήτων. Οι οδηγοί άρχισαν να πειράζουν τους κινητήρες για να πετυχαίνουν ακραίες ταχύτητες. Ενώ παράλληλα ενίσχυαν τις αναρτήσεις για να αντέχουν το βάρος των βαρελιών και να ελίσσονται με γιώτα και δύο σίγμα στους επικίνδυνους χωματοδρόμους. Μπράβο. Χαμογελάω, λες και διαβάζω, δεν ξέρω. Εξωτερικά τα αυτοκίνητα έπρεπε να φαίνονται εντελώς συνηθισμένα.
0: Ναι.
1: Για να μην κινούν υποψίες.
0: Εντάξει, θα βρεις κάτι.
1: Κατά των αρχών. Κάτω από το καπό όμως κρύβονταν πραγματικά μηχανικά τέρατα εποχής. Οι διακινητές αφαιρούσαν ακόμα και τα πίσω καθίσματα για να χωρέσουν
0: για
1: όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φορτίο.
0: Χώρο, ναι.
1: Εξαιρετικό. Και τελειώνει η ποντοαπαγόρευση κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Και μετά την ποντοαπαγόρευση, κράτησε από το 1920 νομίζω μέχρι το 1933.
0: Από τόσο
1: 32-33. Η κουλτούρα των αυτοσχέδιων αυτών αγώνων ταχύτητας παρέμεινε ζωντανή στις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ. Οι πρώην διακινητές συνέχισαν να βελτιώνουν τα οχήματά τους και να διοργανώναν επίσημους αγώνες προσελκύοντας όλο και μεγαλύτερο πλήθος. Μην τους λέτε διακινητές. Μην τους λέτε διακινητές, λες και είναι πια.
0: Εντάξει. Δεν διακινούσαν από το γράμμα.
1: Εντάξει, το πηγαίνανε εκεί που έπρεπε να είναι.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air.
5: Star Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές.

0: πρωί στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
1: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
2: Τζανσπορτ και Λεγκάμι. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για όλους. Επόμου Άρμ, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
5: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα ποπ αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Η ώρα είναι 8. Χορηγός της ώρας, η Nutravit Premium Brand.
6: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
9: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία.
10: Καλημερούδια στη Γιώτα, τον Αναστάσιο, τον Μανώλη, τη Χριστίνα, τον Παναγιώτη, τον Τάκη, την Άννα και τον Στέλιο.
9: Ένας μικρός χαμός γίνεται στην περιφερειακή. Κουράγιο όσοι βρίσκεστε ήδη, όσοι είναι να την επιλέξετε, καλό ενώ όσο μπορείτε να την αποφύγετε, γιατί έχουμε μια φωτιά από ένα φορτηγό, το οποίο ευτυχώς ήταν στην. Πώς το λένε, από ό,τι βλέπω στις φωτογραφίες, είναι στα έργα του flyover.
10: Ναι.
9: Αλλά λόγω των περισβαστικών και τα λοιπά, γίνεται πραγματικός χαμός και το ρεύμα δυτικά προς ανατολικά από το ύψος της διασταύρωσης εσωτερικής-εξωτερικής, αλλά και το ρεύμα από την άλλη μεριά μέχρι, παιδιά, εδώ στην Τούμπα είναι στα κόκκινα. Αυξημένη κίνηση έχουμε και στους κεντρικούς δρόμους. Εγνατία και Τσιμισκή βλέπω αυξημένη κίνηση. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη, κλασικές διασταυρώσεις δυτικά, Δενδροποτάμου, Καρολή Δημητρίου, Μαρίνου Αντίπα. Σήμερα ξεκινούν και οι ρυθμίσεις κυκλοφοριακές για τις στάσεις στάθμευσης στο κέντρο. Δεν το ξεχνάτε. Ναι, ξεφύσα γιατί και εδώ συμφωνώ.
10: Δεν μπορώ, ρε παιδί.
9: Από τις 3 το μεσημέρι σήμερα θα είναι περίπου στη λεωφόρο Στρατού σε 2 δρόμους. Τώρα διαφεύγω γιατί πραγματικά το δελτίο τύπου είναι τεράστιο. Αλλά από αύριο στις 6 το πρωί μέχρι και την Κυριακή το βράδυ στις 8, μην πάτε κέντρο με τα μάξη.
10: Ναι, ρε παιδί μου, πάτε ένα άλογο. Όλοι έτσι θα είμαστε στη Λαμπράκη κάτω μέχρι να ενωθεί με την Έγνατια.
9: Θα ήταν
10: και
9: ωραία.
10: Θα πηγαίνουμε λες και δεν είμαστε. Τι να... Δηλαδή ωραία, αυτό το πράγμα κάθε φορά, αυτό το βογγυτό της πόλης.
9: Πάμε στον Άγιο Μάμονα στη ζωοπανήγυρική να πάρουμε ένα ζώο.
10: Καλό
9: ένα
10: ζωντανό. Καλά να είμαστε, αλλά αυτή η κίνηση δεν είναι. Δεν.
9: Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε για το Twin Flames. Πώς θα καταλάβετε, λέει, ότι ο άνθρωπος απέναντί σας είναι η δίδυμη φλόγα σας.
10: Τα βγάλαμε άκρη με τους ανθρώπους και τα φέραμε τις φλόγες του.
9: Αυτό λέει το θέμα, τι να κάνω.

0: Ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία των Red Hot Chili Peppers, Other Side, εδώ στο πρωινό Velvet. Και εμείς θα είμαστε από την κάτω πλευρά της έκθεσης το Σάββατο. Έτσι δηλαδή
1: η προσοχή. Για την πόρτα που είναι εκεί προς τη Χάμψη.
0: Μπράβο, έτσι θα πάμε. Μόλις περάσετε και θα μας βρείτε. Γιατί το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκάλεσε και σας προσκαλούμε όλους στην 90η, στο χώρο ιδιαίτερης προβολής 13, για να γνωρίσετε το The Energy Journey στο Roblox. Ένα μοναδικό ταξίδι μέσα από τα 169 χρόνια ιστορίας της ενέργειας. Θα έχει παιχνίδι, εξερεύνηση και φυσικά θα έχει και δώρα.
1: Παιδιά, 11 το πρωί είναι το ραντεβού μας. Εννοείται θα είμαστε εκεί, θα είμαστε live, θα είμαστε γεμάτη διάθεση και γεμάτη μουσικάρες.
0: Έτσι.
1: Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, χώρος ιδιαίτερης προβολής 13. Είναι κοντά στον πύργο ΤΕ, οπότε έτσι. Ραντεβού στη ΔΕ.
0: Λοιπόν, ο όρος Twin Flames έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής τελευταίο καιρό.
1: Ναι.
0: Τι είναι, λέει, περιγράφει δύο ανθρώπους που αισθάνονται έχουν μια ιδιαίτερη δυνατή και διαφορετική σύνδεση.
1: Ναι.
0: Η συγκεκριμένη δυναμική λέει συνδέεται συχνά με έντονα συναισθήματα, δυνατή έλξη και καταστάσεις που κάνουν και τους δύο να βλέπουν διαφορετικά τον εαυτό τους και τις σχέσεις τους. Θα μου πεις,
1: ναι.
0: Τι διαφορά υπάρχει από το άλλο.
1: Ναι.
0: Είναι αστρολογικό.
1: Ποιο βρε.
0: Από αστρολογική άποψη λέει,
1: ναι.
0: Σημαντικό ρόλο στο Twin Flames παίζουν οι γενέθλιοι χάρτες.
1: Αποκλείεται.
0: Και κυρίως οι όψεις λέει που σχηματίζουν οι πλανήτες του ενός με εκείνες του άλλου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οπότε ένα από τα πρώτα σημάδια μπορεί να είναι αίσθηση λέει ότι γνωρίζει τον άλλον πολύ περισσότερο από όσο δικαιολογεί ο χρόνος που έχει περάσει μαζί του. Σε να γνωριζόμασταν χρόνια.
1: Πόσο ζωρίζω.
0: Μια δυνατή σύνδεση της Σελήνης με προσωπικούς πλανήτες μπορεί να δημιουργήσει αυτή την αίσθηση οικειότητας, ενώ η όψη ανάμεσα στην Αφροδίτη και τον Άρη συνδέονται περισσότερο με το πάθος και την έλξη.
1: Ναι.
0: Αυτό λέει. Οπότε είναι δύο χαρακτηριστικά που άμα τα εντοπίσεις είστε Twin Flames.
1: Και άντε τώρα να βρεις τον αστρολογικό χάρτη του άλλου.
0: Γιατί?
1: Το τελευταίο κόλπο που χρησιμοποίησα νομίζω ήταν με τον πρώην μου.
0: Ναι.
1: Που ήμουνα, είχα τάντρουμ έτσι μια μέρα. Είχα έτσι ένα ωραίο τάντρουμ.
0: Ναι.
1: Κάπου θα πήγαινε αυτός και του λέω: τέλος πάντων, εντάξει, θα ηρεμήσω. Για πες μου, τι ώρα γεννήθηκες. Εκεί, μέχρι εκεί έχω φτάσει.
0: Ναι.
1: Είπε ο Γλυκούλης. Έκανα εγώ μετά τα δικά μου. Αλλά δεν ρωτιέται εύκολα η ώρα.
0: Δεν ρωτιέται, ναι.
1: Δεν ρωτιέται εύκολα η ώρα. Δηλαδή προχθές, τις προάλλες μου έλεγε μια φίλη μου για ένα περιστατικό που βγήκαν για καφέ και λέω: ρώτησες. Καρκινάκι αυτός.
0: Ναι.
1: Ρώτησες.
0: Ωραία.
1: Τι είπες.
0: Ωραία.
1: Τι είπες.
0: Ωραία.
1: Τι είπες.
0: Ωραία.
1: Γιατί.
0: Καρκινάκι. Εμείς.
1: Γιατί. Καρκινάκι. Άκουσες τι είπαμε και δύο. Καρκινάκι. Έχεις δει κανένα άλλο ζώδιο να συστήνεται έτσι. Σκορπιουδάκι είμαι. Τοξοντάκι είμαι. Κρυαράκι. Μόνο καρκίνο σου στείνεται, καρκινάκι με εγώ. Απ' την αρχή χειριστικό.
0: Είναι και τα ψαράκια, λες ψαράκι. Είμαι ψαράκι.
1: Κανείς. Ψάρι, ηχθείς. Κανείς. Μα να σου πω και κάτι. Και τα ψαράκια που το λένε, γι' αυτό σας λέω πάντα, άρα Αναστασία. Μόνο πότε θα πεθάνω. Και αυτό το ψιλοξέρω. Μόνο τα ψαράκια και τα καρκινάκια, γι' αυτό είναι οι περισσότερο χειριστές του ζωδιακού. Όχι twin flame, ούτε flame στον αναπτήρα μου να ανάψω το τσιγάρο μου.
0: Δεν πήγε καλό καφέ.
1: Με τη φίλη μου.
0: Ναι.
1: Την έκανε ghosting.
0: Ο τον αλήθεια.
1: Το γαϊδούρι.
0: Εκτρέπονται κάτι. Άντε από εδώ.
1: Πού σου και από εμάς.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.

0: Olivia Dean στο υπέροχο So Easy to Fall in Love.
1: Τι ωραίο τραγούδι ωραίο, αυτό, ρε παιδιά. Και πόσο έτσι για βολτάδες με το αμάξι, έτσι το έχω συνδυάσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, διαβάζω για το Fexting.
0: Yes.
1: Είναι ο καυγάς μέσω μηνυμάτων και πώς γίνεται να βγει εκτός ελέγχου.
0: Α,
1: αρχικά, αν είσαι ορθόγραφος, μπορεί να βγει πολύ εύκολα εκτός αν μαλώνεις μαζί μου.
0: Σωστό.
1: Γιατί λέει οι εντάσεις φουντώνουν στο chat και πώς μπορούμε να πατήσουμε φρένο πριν πληγώσουμε τη σχέση μας. Γελάω γιατί έχω εντελώς υπαρκτό περιστατικό να είμαι στον καναπέ του σπιτιού μου, να είμαι έτσι, ξάπλα με το
0: κινητό,
1: προμάξ στα μούτρα, με κίνδυνο να μου πέσει έτσι, να ξεκινάει ο καυγάς και να πέσει στο κεφάλι μου εκείνη η σκηνή από το The Office. Everybody stay calm, it's happening, everybody.
0: Ναι.
1: Να λέω με ήχο μόνη μου στο σπίτι, α, οκ, συμβαίνει. Okay, ξεκινάει.
0: Ναι.
1: Και σηκώνω και ανοίγω το λάπτοπ για να γράφω πιο άνετα στο πληκτρολόγιο. Και λέω τώρα όμως θα μετανιώσει που ξεκινάει. Γλυκούλη, κατάλαβες. Και γελάω και λέω, μα γιατί να φρενάρεις τον καυγά.
0: Σαν να όπλησες λάπτοπ στον υπηρεστό.
1: Μιλούσα μόνη μου και έλεγα, οκ, συμβαίνει, οκ, ξεκινάει. Κλακ, λάπτοπ, τα. Λοιπόν, ένα οκ λέει ή μια τελεία ή ένα ξερό, μια ξερή απάντηση. Ή το χρώμα του μηνύματος να έρθει λίγο διαφορετικά. Ξεκινάει ο μαραθώνιος των μηνυμάτων του καυγά. Η σύγκρουση, λέει, πρόσωπο με πρόσωπο, δεν είναι για όλους τους ανθρώπους και πάντα εύκολη. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω.
0: Εγώ πάντα εύκολα τα έκανα.
1: Εξαιρετικά εύκολα. Οι ειδικοί εξηγούν ότι το γραπτό μήνυμα μπορεί να μοιάζει πιο ασφαλές και πιο ελεγχόμενο, γι' αυτό να μπαίνει κάποιος πιο εύκολα στη διαδικασία.
0: Ναι, αλλά και τα γραπτά μένουν, μην το ξεχνάμε.
1: Πάντα, και όχι απλά μένουνε, γίνονται screenshots
0: και φεύγουν
1: στις ομαδικές.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Γι' αυτό πάντα θα μαλώνετε verbally, προφορικά.
0: Ναι.
1: Μας δίνουν χρόνο, λέει, να οργανώσουμε τις σκέψεις μας και μας επιτρέπουν να απομακρυνθούμε προσωρινά όταν δεν είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε. Επίσης γελάω, γιατί μια φορά που μάλωνα από μηνύματα και από το τηλέφωνο, γιατί λέει, και μας επιτρέπει να απομακρυνθούμε προσωρινά όταν δεν είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε. Ούτε που με ένιαξε. Μπήκα στα μάξι και πήγα εκεί. Δεν απαντάς. Θες χρόνο. Όχι. Όχι, δεν θα πάρεις χρόνο. Θα μου απαντήσεις.
0: Δεν το έκανες, όχι, δεν
1: μπορώ. Πήγα. Πήγα. Και όχι απλά πήγα. Πήγα πρώτο σούπερ μάρκετ, πήρα ξηρούς καρπούς.
0: Αχ, φοβήθηκα, θα πρέπει τίποτα άλλο.
1: Αυτό το έχω ήδη. Νερό, ξηρούς καρπούς, τσιγάρα και πήγα. Έτσι σε λέω. Εγώ μια χαρά είμαι, έκανα τον μπανάκι μου, έκανα τα τσίσα μου, αντέχω 9 ώρες. 9 ώρες, έναν ύπνο. Θα είμαι εκεί, έξω από το σπίτι σου, μέχρι να αποφασίσεις να απαντήσεις.
0: Όχι, Θεέ μου, Θεέ.
1: Εντάξει, δεν ήμουν 9 ώρες.
0: Όχι, εντάξει.
1: Γιατί του το είπα και
0: εγώ. Υπερβολή αυτό.
1: Ναι,
0: ήταν υπερβολή.
1: Αλλά γελάω, γιατί λέω, Χριστέ μου, τι έχω κάνει.
0: Τέλειο.
1: Είναι εξαιρετικό το να μαλώνετε από μηνύματα και ακόμα πιο εξαιρετικό να μαλώνετε και face to face. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να αποφορτιστεί.
0: Εξαιρετική.
1: Να φύγει. Ναι.
0: Δεν έχω λόγια.
1: Εκεί, αμύγδαλα, ανάλατα.
0: Πήγα και από σούπερ μάρκετ.
1: Ανάλατα, αμύγδαλα, νερό και ορμάτε. Εγώ το έχω πει και σε συνέντευξή μου αυτό, σε ένα podcast. Που λέει, τι θες χρόνο, θες χρόνο. Δεν απαντάς, όχι, αχ, θα απαντήσεις. Ναι, να μαλώνετε, αυτό είναι το κοινωνικό μήνυμα. Ναι, γελάει τώρα, γελάει και βύχει. Αργοφεύγει, δεν ξέρω, αλλά συμφωνεί, να ξέρετε.
0: Πάμε.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη.
5: με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Όχι απλώς Niacinamide. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή Niacinamide και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
8: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
11: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή μαζί.
12: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
13: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική. Εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
15: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
16: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
15: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Θυμισκή 14. Hey, the best hits ever.
17: Hey, oh, oh. 96.8 Velvet. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και εσύ, Μανούλα, η Πατερούλη, τώρα που θα πας στα Lidl, πάρε και τον Πόμπιρα και την Πομπιρίτσα μαζί. Έτσι,
1: α,
0: γιατί.
1: Ναι.
0: Παιδιά, δεν μιλάμε τώρα. Η ποικιλία που έχει στα σχολικά είναι απίστευτη. Μαρκαδόρι, ξυλομπογιέ, στυλό, μολύβια, ψαλίδια, κόλλες, αλλά και κασετίνες και σχολικές σάντες σε εντυπωσιακά σχέδια.
1: Και δεν χρειάζεται να αγχώνεστε καθόλου, γιατί θα τα βρείτε όλα και σε πολύ μεγάλη ποικιλία και οργανωμένα και πάρα πολύ οικονομικά. Γιατί έτσι είναι τα Lidl και τόσο πολύ μας προσέχουνε.

0: Ρόμπι Γουίλιαμ στο υπέροχο Me and My Mind και εδώ στο πρωινό Velvet. Και θα μυρίζει η Ιταλία η φετινή διάθεση, παιδιά. Δεν είναι στη φαντασία μας να το λέμε έτσι. Γιατί φρέσκο βασιλικό και πες στο μπαρίλα. Έτσι, από 5 έως και 13 Σεπτεμβρίου το Basil Bar μας περιμένει στο booth 26 της ΔΕΦ.
1: Θα πάμε όλοι εκεί. Όλοι. Έτσι. Θα φάω ότι κρατάμε μικρόφωνα, μουσικές, δεν ξέρω, θα τα αφήσουμε. Έτσι. Και θα πάμε να κεραστούμε πες στο Bites και τη μοναδική πες στο Αλατζενοβέζε. Basil Bar, σημειώστε ξανά σας παρακαλώ, booth 26, 5 με 13 Σεπτεμβρίου και προσέλθετε πεινασμένοι.
0: Μάλιστα. Το είπε ο Sky ότι ναι, θα ανανεώσει και ανανέωσε, έστειλε δελτίο τύπου και ανέβασε και το τρέιλερ στον αέρα.
1: Yes.
0: Για να ακούσουμε.
2: Μετά από 11 ολόκληρα χρόνια.

0: ταξίδι στην 7η Ήπειρο.
1: Είδες, τι ωριμένα μ' αρέσει αυτή.
2: Δεν αντέχω την κουκαριστή του τη χαρά που είναι λες και έχει σνιφάρει δύο γραμμές. Ένα από κάθε ρουθούν. Και αυτό και το βάλαμε στόχο και θα φάμε μπισκότα και σοκοφρέτες και σβήσε. Σβήσε να είσαι. Πρέπει να είσαι στο pH που είναι οι υπόλοιποι που σε βλέπουν.
1: Εγώ έπαθα και σοκ με τα 11 χρόνια. Πάει εδώ 10η χρονιά.
2: Καλά να είναι βέβαια ο άνθρωπος και η γυναίκα του και τα παιδάκια του.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Αλλά μην είσαι τόσο χαρούμενος. Δεν μπορώ.
1: Είναι ταυτότητα.
2: Είναι και το όνομα. Δεν γίνεται.
1: Είναι και το όνομα, όντως. Όντως.

0: Ελόκα εδώ στο πρωινό Velvet, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Νομίζω ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της εκπομπής, ναι, αν εξαιρέσει από τα, από κυριολεκτικά τα περιστατικά που μου χαρίζουν, είναι των φίλων μου, είναι οι παρέες μου.
0: Ναι, ισχύει.
1: Μου έρχεται μήνυμα πριν από ένα τέταρτο από μία φίλη μου και μου λέει: διάβασε αυτό το άρθρο στην εκπομπή, ναι, και ενημερώσου για να μου πεις στον καφέ τι έχει αλλάξει. Οι λέξεις της, το μήνυμά της. Και πατάω το link.
0: Ναι.
1: Και γράφει:
0: ναι,
1: το σεξ το 2026 αλλάζει. Έξι τάσεις που ξεχωρίζουν οι ειδικοί. Δηλαδή μου λέει: πες το και στο σαν θέμα,
0: ναι,
1: διάβασε το κι εσύ και πες μου το ρεζουμέ τι αλλάζει. Μη γίνει κάτι και βρεθούμε σε κανένα ιεραποστολικό και δεν ξέρουμε πώς θα το χειριστούμε. Και όντως το έχω ανοίξει. Δεν θα το αναλύσω.
0: Δεν θα το πούμε μετά.
1: Θα το πούμε, αλλά δεν θα το αναλύσω έτσι όπως λέει.
0: Okay.
1: Γιατί όντως υπάρχει μια ειδική επιστημόνισσα, η Lucy Rowett.
0: Ακούγεται σημαντική.
1: Που είναι coach σε θέματα σεξ και σχέσεων και λέει ότι παρατηρεί όλο και περισσότερους ανθρώπους.
0: Παρατηρεί.
1: Ναι, μπράβο, να προσπαθούν να απομακρυνθούν από την τεχνολογία για να ξαναβρούν το εύζην τους στο ρομαντισμό και την αλληλεπίδραση.
0: Καλό ακούγεται.
1: Ωραίο είναι αυτό. Ακόμα αυτές είναι, λέει, μερικές τάσεις που έχουν εντοπίσει η Λούση και η ομάδα της.
0: Μάλιστα.
1: Δώσε συναισθηματική διάσταση στα προκαταρκτικά.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ μερικοί δεν δίνουν καν διάσταση. Θες να δώσουν και συναισθηματική διάσταση. Έχω φίλοι που τις έκανε φτου, κακ, και ό,τι γίνει. Ό,τι μπει, ό,τι καταλάβατε. Βάλε την ενσυνειδητότητα στη σεξουαλική σου ζωή. Εδώ δεν την έχουν βάλει στη ζωή. Θα τη βάλουν στη σεξουαλική του ζωή. Και δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να μπει η ενσυνειδητότητα, ναι, κι αν είμαι ενσυνείδητη, κι αν είμαι, στο σεξ. Έχουμε συνηθίσει, λέει, να βιαζόμαστε και να εργαζόμαστε μέχρι εξάντλησης, οπότε θα νιώθεις την παρουσία, να είσαι παρόν δηλαδή, ναι, εκείνη την ώρα, ναι, να είσαι παρόν.
0: Εντάξει.
1: Μην έχεις οθόνη γυρισμένη και βλέπεις Τσέλσι εναντίον Άζαξ. Πάρε τα πράγματα πιο αργά. Δικαίωμα. Το ακούω. Ο οργασμός ως φυσικός σύμμαχος του ύπνου. Μην λέτε δηλαδή δεν θέλω σεξ, νιστάζω. Θα κάνεις σεξ για να κοιμηθείς.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: Λιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
3: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
10: SmartSchool στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
11: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
12: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
15: Εδώ είμαστε τρίτη ρημαδόρα.
16: Το έχουμε, παιδιά. Μπορώ, θα παιδιά, τα καταφέρουμε.
15: Σήμερα, δεν την μπορώ σήμερα.
16: Θα τα καταφέρουμε. Νιστάζω, γι' αυτό είμαι
15: όχι,
16: έτσι.
15: Όχι, μου ήρθε ξαφνικά τώρα πριν βγούμε στον αέρα, μάλλον δευτερόλεπτα πριν, κλάς, πήγα από το σούπερ μάρκετ πρώτα.
16: Να είστε πρακτικοί, παιδιά. Δεν γίνεται όλα γιούρια. Πρέπει να σκέφτεστε και μπροστά.
15: Για την περίπτωση που κάποιος δεν μας ξέρει, που ή κάποιος που ανοίξει το ραδιόφωνο. Βασίλης Ανασία, πρωινό Velvet.
16: Ναι, δεν θα βγεις εκνευρισμένος από το σπίτι να πας να περιμένεις τον άλλον έξω από το σπίτι σου χωρίς να κάνεις τσίσα πρώτα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Χωρίς να έχεις λίγο νερό, χωρίς να έχεις λίγα άλλα τα αμύγδαλα.
15: Ξέρεις τι μου δίνεις πάσα όμως να πω. Θα πούμε καλημέρες πρώτα, να πούμε καλημέρες.
16: Έχουμε καλημέρα να πούμε στον φίλο μας τον Στέλιο, τον Αλέξανδρο και τη Μαρία.
15: Να πούμε κουράγιο και υπομονή και πολλές καλημέρες σε όσους βρίσκονται στην περιφερειακή. Παιδιά, τα προβλήματα είναι τεράστια. Ειδικότερα. Τι ειδικότερα, δεν υπάρχει. Είναι κόκκινο όλη η περιφερειακή. Από τη Μουδανίων κιόλας. Όσοι μπαίνετε από Μουδανίων τώρα να πάτε να κινηθείτε δυτικά. Τι να σου πω, την έχει έτσι χάλι μαύρο και από την απέναντι μεριά φαίνονται τα ίδια. Κουράγιο, υπομονή. Ο χάρτη γενικά τη κίνηση είναι κατακόκκινο.
16: Ναι.
15: Καλύτερα να πούμε που δεν έχει κίνηση, κάτι να σου πω που δεν έχει. Περίπου. Α, λίγο και ίσω αμπελόκι που σου βλέπω έτσι πράγμα.
16: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
15: Πραγματικά κουράγιο, υπομονή και για μία ακόμη φορά να επενδύσει.

0: θυμίσουμε και θα το λέμε μάλλον συνεχώς σήμερα και αύριο. Από σήμερα το μεσημέρι ξεκινούν και τα μέτρα στάθμευσης στο κέντρο της πόλης.
1: Οπότε έχω εγώ τίποτα σήμερα κάτω στο κέντρο. Για να φάει πιστόλι δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Α, όχι. Α, λουκούμι. Μπερεκέτη.
0: Όταν επιστρέψουμε, σημάδια ότι εξελισσόμαστε ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουμε.
1: Μπράβο μας.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Και η τραγουδάρα από Art Company, Σουζάνα, είναι εδώ στο Velvet, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και για τα καλύτερα σχολικά πηγαίνεις στα Mosaic Stores. Παιδιά, εκεί η επιλογή γίνεται πραγματικά δύσκολη. Τσάντες για όλες τις σχολικές ηλικίες, απίθανα μοντέρνα σχέδια. Τετράδια, εννοείται, χρώματα σε σχέδια φανταστικά. Μολύβια, στυλό, εννοείται, αμέτρητα πράγματα για να αγοράσεις. Και δεν ψάχνεις απλώς τα σχολικά της λίστας σου σε αυτά τα καταστήματα.
1: Ναι, γιατί δεν θα βρεις μόνο τα σχολικά της λίστας σου, θα βρεις πράγματα που δεν είχες φανταστεί καν ότι τα χρειάζεσαι. Ανακαλύπτεις επιλογές που κάνουν τη νέα σχολική χρονιά ακόμα πιο ξεχωριστή και εννοείται όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Mosaic Stores Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο και online στο mosaicstores.com.
0: Σημάδι ότι εξελίσσεσαι, λέει, ακόμη και αν δεν το καταλαβαίνεις.
1: Yes.
0: Αντιμετωπίζεις καταστάσεις που παλιότερα σε δυσκόλευαν.
1: Ναι.
0: Ωραίο. Δεν φοβάσαι πλέον να πεις δεν ξέρω.
1: Ναι, ρε παιδιά, τώρα. Έτσι. Τα βασικά.
0: Έχεις αρχίσει να βάζεις όρια.
1: Σημαντικό.
0: Σημαντικό,
1: αυτό.
0: Παιδιά, ναι. Γιατί πραγματικά νομίζω ότι το έχουν περάσει όλο αυτό, ότι δεν ξέραμε να βάζουμε τα όρια μας.
1: Δεν ξέραμε, έτσι, να πούμε όχι.
0: Αυτό. Δεν χρειαζόμαστε πλέον συνεχή επιβεβαίωση.
1: Σωστό.
0: Πολύ ωραία. Και κλείνουμε με το αρχίζει να σκέφτεσαι περισσότερο το πού θέλω να πάω.
1: Ακριβώς. Και άμα κοιτάς εκεί που θέλεις να πας, θα πας εκεί που κοιτάς.
0: Σωστό.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
4: Σε έναν κόσμο που τρέχει, κάποιοι ψιθυρίζουν στο χρόνο. Silver Smoda, σκηνικό παριζιάνικου παραμυθιού και μέσα του ασημένια αντικείμενα που κρατούν πολύτιμες αναμνήσεις. Κορνίζες, εικόνες και επαγγελματικά δώρα φτιαγμένα με αγάπη και φινέτσα. Χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες για ξεχωριστές στιγμές. Για νονούς, κουμπάρους, για γάμο, βάπτιση, το σπίτι ή το γραφείο δίνουν αξία στη στιγμή. Δώρα που έχουν βγει από άλλη εποχή. Κοσμήματα σημαίνια, διακριτικά και εκλεπτισμένα και παιδικά δώρα, τυλιγμένα, με την τρυφερότητα που τους αξίζει. Ελάτε να ανακαλύψετε το δικό σας μικρό θησαυρό. Silver Smoda, στον πεζόδρομο της Δαγκλή 19, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-400-273. Θα μας βρείτε σε όλα τα social και στο silversmoda.gr. Γιατί κάθε δώρο κρύβει μια ιστορία και εμείς την αφηγούμαστε με ασήμι.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
7: Η Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, η μέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
9: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε ξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Hey, Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
13: Και η πρωτεΐνη δεν είναι μόνο για το γυμναστήριο, είναι και για κάθε στιγμή που θέλεις κάτι χορταστικό και νόστιμο. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις πάνω από 15 επιλογές sports food για να δώσεις ένα πρωτεΐν boost στην καθημερινότητά σου.
14: Μεγάλη ποικιλία από γεύματα με πολύ πρωτεΐνη, κεφτεδάκια και μπιφτέκια κοτόπουλου, μέχρι και γιαούρτια, τυραμισού, πουτίκες και χυλούς βρώμης, γιατί η σωστή διατροφή μπορεί να είναι και πεντανόστιμη και απολαυστική.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: Τραγουδάρα από Benson Boone, Beautiful Things. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και το Σάββατο, παιδιά, 5 Σεπτεμβρίου, έχουμε ραντεβού στην 90ΔΕΘ. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σας περιμένουν στις 11 το πρωί στο χώρο ιδιαίτερης προβολής 13, κοντά στον πύργο τότε.
1: Ελάτε να γνωρίσετε παρέα μας το The Energy Journey στο Roblox. Ένα μοναδικό παιχνίδι που θα μας ταξιδεύσει μέσα από 169 χρόνια ιστορίας της ενέργειας. Εννοείται θα είμαστε εκεί με μουσικάρες και πάρα πολύ διάθεση. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί, στο περίπτερο του φυσικού αερίου, είναι κοντά στον πύργο του ΟΤΕ.
0: Κοντά είναι, και να ξεφτυλιστούμε κι εμείς. Και εμείς θα παίξουμε. Ξεφτυλιστούμε εισαγωγικά.
1: Θα παίξουμε.
0: Να κοινωνήσουμε.
1: Έρχεστε και πλησιάζετε. Εντάξει. Το περίπτερο με δική σας ευθύνη. Και το λέω και στις ένστολες αρχές που θα περάσουν από εκεί μπροστά.
0: Οφείλω και τολμώ να πω δημόσιο ότι ευχαριστώ τον Θεό που σε έχω συνεργάτη και συμπαρουσιάστρια. Μερσή. Γιατί τραβάς όλη την προσοχή πάνω σου.
1: Θα βάλω ένα φόρεμα, θα είμαι σαν παγόνι. Αν μου δώσετε μικρόφωνο θα βγάζω, θα βγάζω και ήχο. Θα ανοίγει ουρά, θα δεις τι θα γίνει το σάουνα. Φέρτε μου καφέ να έχουμε και όλα θα πάνε καλά.
0: Λοιπόν, αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και η ΕΡΤ ξεκινάει έτσι δυναμικά, το ΕΡΤ News συγκεκριμένα της ειδήσης.
1: Το λέω με το καλό.
0: Με το καλό. Το αναφέρω, παιδιά, γιατί μου κάνει φοβερή εντύπωση. Είναι ο Δημήτρης Κοταρίδης και η Νίνα Κασιμάτη, δημοσιογράφοι, που θα καταγράφουν τις πρώτες ειδήσεις, γεγονότα και εικόνες, καθώς και πρόσωπα της επικαιρότητας από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και ο τίτλος της εκπομπής είναι Σαββατοκύριακο από τις 5.
1: 5 το πρωί.
0: 5 το πρωί.
1: Ρε παιδιά.
0: 5 το πρωί.
1: Εντάξει, δηλαδή το έχουμε κάνει.
0: Σε λίγο νέρεση.
1: Και δεν μπορώ να ακούω. Και για τον δικό μας εδώ τα λέω. Στην Αθήνα ξεκινάνε στις 7. Δηλαδή, εντάξει, στην Αθήνα έχουν και μια Ακρόπολη. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν γίνεται και αυτό το πράγμα.
0: Λευκό πύργο, έχουμε τα κάστρα εδώ.
1: Ναι, άλλο. Εμείς άλλο αυτή εκείνη. Στην Αθήνα έχουν και 4 λωρίδες στο κεντρικό του, στο Σύνταγμα.
0: Άκου 5 η ώρα το πρωί.
1: 5 η ώρα το πρωί. Ποιο θα μου λέει. Εντάξει, οι γαλατάδες. Οι υπότες. Θα γινάνε τον πόλεμο. Τέτοιοι άνθρωποι, υποθέτω. Με το καλό, με το καλό.

0: ξεπέρασε Taylor Dane στο Prove Your Love εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω και απορώ τι συμβαίνει όταν χάνουμε περίπου μία ώρα ύπνου και πώς μπορεί να επηρεάσει αυτή η μία ώρα το βάρος μας.
0: Όχι, για πες.
1: Δυστυχώς, παιδιά. Ερευνητές του Columbia University μελέτησαν 95 ενήλικες που κοιμόσαντο τουλάχιστον 7 ώρες κάθε βράδυ. Για 6 εβδομάδες οι συμμετέχοντες πήγαιναν για ύπνο 90 λεπτά αργότερα.
0: Ναι.
1: Μείον μια μισή ώρα δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χωρίς να αλλάζουν την ώρα που ξυπνούσαν όμως. Έτσι έχαναν μέσο όρο από 90 μέχρι και 80 λεπτά ύπνου κάθε μέρα. Στο τέλος της μελέτης είχαν πάρει κατά μέσο όρο περίπου 2 κιλά.
0: Οχ, αυτό είναι.
1: Και παρουσίασαν μικρή αύξηση στην περίμετρο της μέσης. Παράλληλα, περνούσαν περίπου 17 λεπτά περισσότερα την ημέρα χωρίς σωματική δραστηριότητα. Το έβριμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η συγκεκριμένη έλλειψη ύπνου είναι παρόμοια με αυτή που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι στην καθημερινότητά μας.
0: Μάλιστα.
1: Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η έλλειψη ύπνου μπορεί να επηρεάσει τις ορμόνες που ελέγχουν την πείνα, την όρεξη, την γκρελίνη και τη λεπτίνη.
0: Μάλιστα.
1: Όταν δεν κοιμόμαστε αρκετά, μπορεί να αισθανόμαστε περισσότερη πείνα και σύμφωνα με τους ειδικούς να παίρνουμε πολύ πιο εύκολα βάρος, τουλάχιστον στην αρχή. Παράλληλα, η έλλειψη ύπνου φαίνεται να αυξάνει και το χρόνο που περνάμε χωρίς σωματική δραστηριότητα. Ο ύπνος και το βάρος μπορεί επίσης να δημιουργήσουν ένα φαύλο κύκλο, γιατί το αυξημένο βάρος αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την υπνική άπνοια. Αυτό που
0: ξυπνάζεις,
1: που δεν παίρνεις ανάσα την ώρα του ύπνου, κάτι είναι.
0: Σταματάει η αναπνοή σου, ναι.
1: Μια κατάσταση κατά την οποία λέει η αναπνοή διακόπτεται επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Όσο αυξάνεται λοιπόν το βάρος σου, η υπνική άπνοια μπορεί να γίνεται όλο και πιο έντονη.
0: Και επικίνδυνη, να τα λέμε σωστά.
1: Καλά, αυτό ναι, παιδιά, εντάξει, είναι και επικίνδυνο.
0: Μάλιστα, τώρα
1: αυτό δεν θα κρυθώ. Δεν θα κρυθώ ξανά που το κινητό μου κλείνει από τις 19:40. Εντάξει, πρέπει να ηρεμήσει ο νους για να κινηθείς.
0: Εγώ πάλι με την άλλη πλευρά, άμα δεν πάει 12:01.
1: Κάσε το Γιώργο κι εσύ.
0: Ναι, ναι,
1: δεν μπορώ, παιδιά. Έβαλα μια ταινία, λέει, χθες 12:30 ώρα. Πολύ ωραία. Έβαλε την ταινία στις 12:30. Δεν γίνεται.
0: Κοίτα, το πάθαινα κι εγώ αυτό και έκανα το άλλο. Λέω, θα κάνω ένα τελευταίο ζάπινγκ, να μην βάζω ταινίες. Άμα πέσω πάνω στη σκηνή, σε ταινία που.
1: Πάει.
0: Αντίο, όντως.
1: Αντίο ύπνα.
0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την τρίτη μας ώρα.
2: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90ΔΕΘ.
3: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου. Έλα να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
2: Ταξίδεψε στις 3 διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας.
3: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
2: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
3: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ.
2: Σας περιμένουμε!
4: Μάχητες! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
5: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι!
6: Για να κάνουμε ένα check. Βιβλία!
8: Θέλεις να σε ακούσουν
9: και να την ακούσουν
8: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
9: On Air Media Group.
8: Η καλύτερη σου.
10: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
9: On Air Media Group.
10: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
11: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
7: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
11: Αρκεί, αρκεί.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
13: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
14: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
13: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
14: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
13: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
14: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
12: Ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία. Ένα λεπτό μετά τις 10.
1: Καλημερούδια στην Έλενα, τον Χρήστο, τον Αντώνη, την Δάφνη, τη Δέσποινα, τη φίλη μου την Ειρήνη. Και διαβάζω αυτό λεξί το μήνυμα της φίλης μας της Αναστασίας ακροάτριας.
0: Ναι.
1: 6 χρόνια λέει στην επιχείρησή μου ακούγεται μόνο Βελβετάρα.
0: Μπράβο.
1: Και ακούω τα πιο θετικά σχόλια, λέει, πάντα. Φτιάχνετε σε όλους τη διάθεση και παρακινούνται ακόμα περισσότερο. Γιατί βρίσκεται και στο χώρο της υγείας και πάντα μας δίνετε, λέει, κίνητρο με τη μουσική σας να κάνουμε αυτά που πρέπει. Χθες πήρα, λέει, την πρώτη αρνητική κριτική. Γαμώ τον ανάδρομο χρόνο. Και στεναχωρέθηκα, λέει, πάρα πολύ. Δεν πτωούμε όμως. Ο Velvet δίνει κίνητρο και ενέργεια στους ασθενείς μου. Ευχαριστούμε, ρε Αναστασία.
0: Ποιος
1: τσούτσος έδωσε αρνητική κριτική? Δώσε μας τα στοιχεία.
0: Δύσκολη κατάσταση σήμερα κυκλοφοριακά για όσους κινούνται και περιφερειακά αλλά και κέντρο. Παιδιά, ο Χάρης είναι κατακόκκινος. Πραγματικά δεν θέλω να αναφέρω τώρα. Δηλαδή θα χάσουν πολύ χρόνο. Σήμερα κυκλοφοριακά για όσους κινούνται και περιφερειακά αλλά και κέντρο. Παιδιά, ο Χάρης είναι κατακόκκινος.

0: άλλη αγαπημένη μας, δεν θα παρεθούμε να το λέμε. Η Αναστέζια, Sick and Tired. Ναι, και βλέπουμε και Ρίλης τώρα, παιδιά, που δίνει συνεντεύξεις και τραγουδάει σε κάτι έτσι.
1: Μας λείπεις.
0: Πάει έτσι απλά και πετάει για τις κορώνες εκεί.
1: Για τρεις νότες και τους έχει γονατίσει όλους.
0: Ναι. Λοιπόν, περιπτώσεις λέει που. Σημάδια, μάλλον πιο σωστά, όπου η συγγνώμη κάποιου ή κάποια είναι ψεύτικη.
1: Ναι.
0: Σημάδι νούμερο 1. Η συγγνώμη συνοδεύεται από το περίφημο αλλά.
1: Αλάτια.
0: Πουχού. Συγγνώμη, αλλά. Και εσύ με προκάλεσες.
1: Αλάτια.
0: Έχει ένα άλλο παράδειγμα το οποίο θέλω να το πω. Συγγνώμη, αλλά ήμουν πολύ πιεσμένος.
1: Τι χύτρα, ρε φίλε. Δηλαδή πρέπει να έχω έννοια. Τι αποτέλεσμα θα φέρει η δική σου πίεση. Δεν είμαστε ενήλικες άνθρωποι.
0: Σημάδι νούμερο 2. Το ενδιαφέρον του ή της σταματά μόλις πει το συγγνώμη. Δηλαδή. Ζητάει ο άλλος συγγνώμη και.
1: Drop mic, σου είπα συγγνώμη.
0: Εντάξει, το είπα. Τι άλλο θέλεις τώρα.
1: Να κάνω. Να καταπιεί σπαθιά. Αυτό θέλω.
0: Η ουσιαστική λέει, απολογία περιλαμβάνει και χώρο, λέει, για τον άνθρωπο που πληγώθηκε. Σημαίνει να ακούσει, λέει, κανείς να προσπαθήσει να καταλάβει τον αντίκτυπο της πράξης του, λέει, και να απαιτεί από τον άλλο να ξεπεράσει αμέσως ό,τι συνέβη.
1: Η ουσιαστική απολογία περιλαμβάνει αλλαγή, αλλιώς η συγγνώμη είναι χειρισμό.
0: Πάρα πολύ σωστό. Και κλείνουμε το τρίτο σημάδι. Ζητά συγγνώμη, αλλά επαναλαμβάνει την ίδια συμπεριφορά.
1: Α, εδώ ταιριάζει καλύτερα.
0: Εδώ ταιριάζει, λες, ναι.
1: Ναι. Άμα το επαναλαμβάνει, δεν την εννοούσε τη συγγνώμη σου.
0: Σωστό.
1: Στο είπε για να σε χειριστεί.
0: Ένα άτομο, λέει, μπορεί να ζητήσει συγγνώμη με τον πιο πιεστικό τρόπο και παρόλα αυτά να επαναλάβει ακριβώς την ίδια συμπεριφορά λίγες μέρες ή μία εβδομάδα.
1: Α, δεν έπρεπε να ξαναπάω άλλη. Πάσο.
0: Ναι,
1: δεν το ήξερα.
0: Νόμιζα ότι το είχαμε διευθυντή.
1: Νόμιζα ότι ήταν οκ. Σου ζήτησα συγγνώμη.
0: Αυτό.
1: Αχ, Θεέ μου.

0: σκέφτηκε.
1: Ήμπιλα, δεν είναι μία τανσέ.
0: Δεν μπορώ να λειτουργήσω.
1: Τι είναι αυτό εδώ πέρα το πράγμα.
0: Δεν μπορώ να λειτουργήσω. Να, ξέχασα να βάλω και τα ακουστικά μου επειδή είσαι εδώ.
1: Ευτυχώς που δεν έχουμε
2: κάτι.
0: Ωραίο φέτος.
1: Αυτό είναι. Τίποτα, παιδιά, εσείς μην ταράζεστε, κάτι δικά μας εδώ. Κάτι in store, in store.
0: Λοιπόν, διαβάζω για ποιο λόγο η φύλη είναι το φάρμακο, λέει, της μακροζωίας.
1: Α, ωραίο.
0: Άντε και συγχάρηξε. Άντε, ωραίο. Και τους τρώμε στη μάπα και θα μας κάνουν να ζήσουμε μέχρι τα.
1: Θα σε ακούει η Σοφία τώρα και θα στεναχωριέται.
0: Ναι, να βάλει το γάτο της να κλείνει. Λοιπόν, μειώνουν το στρες και βοηθούν την ψυχική ανθεκτικότητα.
1: Ορίστε.
0: Το δικό μου το στρες είναι στα ουράνια. Και αφού αναφέρει τη Σοφία, θα την εκμεταλλευτώ. Κάθε φορά που πάμε να βγούμε, ας πούμε, με τη Σοφία.
1: Συγγνώμη, Σοφία.
0: Ναι, βοηθάει την ψυχική μου ανθεκτικότητα, γιατί έχω γίνει μπετόν αρμέ μετά τις τελευταίες αλληλεπιδράσεις.
1: Ορίστε.
0: Μπορούν να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή μας. Δικαίωμα. Συμφωνώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Προστατεύουν την υγεία του εγκεφάλου. Ποτέ. Εγώ για να έχω υγεία στον εγκέφαλό μου κλείνω το κινητό μου από 19 και 40.
1: Η αλήθεια είναι ότι καμία φορά μας το καίνε κιόλας.
0: Ναι.
1: Τον εγκέφαλο κανονικά.
0: Ενθαρρύνουν πιο υγιεινές επιλογές. Μέτρα μόνο τις φορές που σου έχουν πει οι φίλες σου. Έχεις στείλει το μήνυμα. Τι θα γίνει, μωρέ. Α, την ψυχή σου είναι μικρή. Γιόλο. Γιόλο. Στείλε. Στείλε, είσαι γυναίκα και επιλέγεις το φαΐ σου. Σκέψου, μέτρα μόνο αυτές τις φορές.
1: Εντάξει, okay,
0: δεν κατάλαβα, δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Εννοείται θα στείλεις πρώτη. Μέτρα μόνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
7: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
8: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
7: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
8: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
7: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
8: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
9: Ζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όταν η πόλη ανάβει,

0: Office Hub. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Helexpo.
1: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
2: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Η ώρα είναι 10:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
7: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
8: Κοντά είναι το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, η οποία θέλει χρώμα, θέλει έμπνευση και φυσικά πάρα πολλές επιλογές. Και στα Mosaic Stores οι επιλογές είναι πραγματικά αμέτρητες, γιατί βρίσκεις τσάντες για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα, τετράδια σε απίθανα μοντέρνα σχέδια, μολύβια και στυλό, και είδη γραφής σε χρώματα που κάνουν ακόμη και την πιο έτσι. Θα πω, ας πούμε, λίγο
9: γκρινιάρικη.
8: Ναι. Την κάνουν υπέροχη.
9: Το σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα, παιδιά, είναι η τσάντα που θα διαλέξει. Είναι το αγαπημένο σου τετράδιο, είναι το στυλό εκείνο που το λατρεύεις, γράφεις τα πάντα με εκείνο και δεν το δανείζεις πουθενά. Γι' αυτό λατρεύουμε τα Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12, με Μητροπόλεως, γωνία στο κέντρο, και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.

0: Cozy Air 2 Suite. Τι υπέροχα και σήμερα εδώ στην Dexum από το Velvet. Μάλλον και σήμερα και 24 ώρες το 24ωρο. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είναι από τις καλύτερες, μπορεί, είναι αγαπημένη τώρα.
1: Εγώ δεν είμαι αντικειμενική γιατί είναι αδυναμία μου.
0: Μαρία Λιάκη ανέβασε ένα ωραίο story και τα λοιπά, το κορίτσι. Δεν θα πω πολλά, πάμε κατευθείαν να ακούσουμε τι λέει.
2: Καλημέρα! Τι κάνετε?
1: Καλά,
2: πέστε να με φάτε. Εγώ για κάποιο λόγο φέτος, ναι, δεν θέλω να ξεκινήσω ούτε δουλειά. Και το πιο περίεργο, δεν θέλω να ξεκινήσω ούτε τα σχολεία.
1: Μαζί σου, τα σχολεία.
2: Μάλλον έχω περάσει καλά με την Κατερίνα το καλοκαίρι και δεν θέλω να την αποχωριστώ.
1: Την απείλαψε.
2: Μάλλον έχω άγχος που θα πάει νηπιαγωγείο και προσπαθώ να το διαχειριστώ. Για κάποιο λόγο έχω μια άρνηση. Το μόνο που μου αρέσει φέτος στο φθινόπωρο είναι τα φουτεράκια.
1: Εννοείται.
2: Αυτή η μόδα με τα μπίρκερ στα χειμωνιάτικα.
1: Δεν τα έχω δει, τα έχω ακούσει.
2: Θα βάλω έτσι ένα τζιν γιατί μου έχει λείψει. Αυτά. Μέχρι εκεί το θέλω το φθινόπωρο για φέτος.
1: Τίμιο.
2: Καθόλου.
1: Και η θερμοκρασία λίγο,
0: η
1: για
0: θερμοκρασία
1: το Θεό.
0: Θερμοκρασία λίγο το κορίτσι, ναι. Γιατί λίγο ξεκινάει και αυτή τη Δευτέρα. 7 παρατέταρτο, εκεί.
1: Θα πάθασε alert, ναι, κι εσύ, μην ξεχνιέσαι.
0: Τίμια όμως.
1: Τιμιότατη, εγώ μαζί σου συμφωνώ.

0: σήμερα των Simply Minds, Don't You Forget About Me. Προσέξτε να πω μια πολύ σύντομη ιστορία για το συγκεκριμένο τραγούδι. Οι Simply Minds δεν το θέλανε το τραγούδι.
1: Δεν το θέλανε,
0: άκου τώρα. Και επίσης το τραγούδι, παιδιά, να ξέρετε, δεν κυκλοφόρησε ποτέ επίσημα από το συγκρότημα, σαν άλμπουμ. Κυκλοφόρησε από το soundtrack της ταινίας Breakfast Club. Η ταινία αυτή το ναι, ήταν σε αυτή την ταινία, έγινε τεράστια επιτυχία και το κυκλοφορήσαν σαν τραγούδι σε δίσκο τους 17 χρόνια μετά.
1: Νωρίς.
0: Λοιπόν, αύριο το πρωί στις 7 θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Εσείς μέχρι αύριο, για το Θεό να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου.
1: Και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά.

0: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ πια ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδακτρικά.

0: σακόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
3: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90η ΔΕΘ.
4: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου. Έλα να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
3: Ταξίδεψε στις 3 διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα.
4: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
3: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
4: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΟΤΕ.
5: Σας περιμένουμε!
6: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99.
7: Θέλεις να σε ακούσουν
8: και να την ακούσουν
7: και να την ακούσουν.
8: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
7: Παίξε σε εμάς.
8: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
9: On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
10: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
11: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
10: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
11: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
10: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
11: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
12: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
14: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
13: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
14: Αρκεί, αρκεί.
15: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
16: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
17: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέ στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
16: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
18: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.

0: Κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.
1: Fold my case and said, and she said, bag is not a fallen. You're giving an angel's gun, and then you're suffering inside my blame. Full of in my heart, taking sauce.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
2: Δεν ξέρω. Και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.

0: από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
3: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
2: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
3: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
2: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
3: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
3: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.
1: Yo, Immortals back. We still in here. Hey yo, Minta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my mortals out there.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infame.
2: Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Σε έναν κόσμο που τρέχει, κάποιοι ψιθυρίζουν στο χρόνο. Silver's Moda, σκηνικό παριζιάνικου παραμυθιού και μέσα του ασημένια αντικείμενα που κρατούν πολύτιμες αναμνήσεις. Κορνίζες, εικόνες και επαγγελματικά δώρα φτιαγμένα με αγάπη και φινέτσα. Χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες για ξεχωριστές στιγμές. Για νονούς, κουμπάρους, για γάμο, βάπτιση, το σπίτι ή το γραφείο δίνουν αξία στη στιγμή. Δώρα που έχουν βγει από άλλη εποχή. Κοσμήματα ασημένια, διακριτικά και εκλεπτισμένα και παιδικά δώρα, τυλιγμένα, με την τρυφερότητα που τους αξίζει. Ελάτε να ανακαλύψετε το δικό σας μικρό θησαυρό. Silver's Moda, στον πεζόδρομο της Δαγκλή 19, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541 400 273. Θα μας βρείτε σε όλα τα social και στο silversmoda.gr. Γιατί κάθε δώρο κρύβει μια ιστορία και εμείς την αφηγούμαστε με ασήμι.
1: Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι καλέ, σημειώστε Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το

χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Περιτώ να σας πω ότι ξεσήκωσε όλη τη γειτονιά εδώ πέρα. Να ακούσατε Avril Lavigne από τον 96,8 Velvet. Ήταν εδώ απ' έξω. Complicated, τραγουδάρα, πάντα στο Velvet. Μέχρι και τις 8 είμαστε παρέα. Εγώ είμαι η Πινελόπη. Ελπίζω να μου είστε κάπου δροσερά, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη και σήμερα, πραγματικά. Σε άλλα νέα, σήμερα από ό,τι βλέπω, γιορτάζουν ο Άνθιμος, η Ανθυμία, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, Πολύδωρος, Πολυδώρα, Φίβος και Φίβη. Χρόνια σας πολλά, πολύ ωραία ονόματα, όλα αυτά που γιορτάζουν σήμερα. Εγώ σας περιμένω πάντα στο Viber, στο 6931 968 968 και φύγαμε μέσα τώρα για Kiss, I was made for loving you.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί

0: Michael Jackson με τον Bad στον 96,8. Velvet σε 32 λεπτά μετά από τις 5. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα αυτό το Σάββατο, όπως σας έχουμε πει. Θα κάνουμε την ιστορία παιχνίδι, διότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας σας προσκαλεί στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο χώρο ιδιαίτερης προβολής 13, για να γνωρίσετε το The Energy Journey στο Roblox. Είναι ένα μοναδικό ταξίδι μέσα από 169 χρόνια ιστορίας της ενέργειας, με παιχνίδι, με εξερεύνηση και εννοείται με μοναδικά δώρα. Οπότε πρέπει να είστε εκεί στις 11 το πρωί. Το πρωινό Velvet θα βρίσκονται εκεί η Αναστασία και ο Βασίλης live με τις αγαπημένες μας μουσικές. Οπότε Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με την έναρξη της έκθεσης, χώρος ιδιαίτερης προβολής 13, κοντά στον πύργο του ΟΤΕ. Ραντεβού εκεί.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά!
2: Το φαντάζεστε αυτό?
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
5: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
5: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
6: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
7: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
5: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
8: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
9: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
4: Γιατί δεν το βάζεις στο παιχνίδι?
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
10: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού με τα συμπεθέρια.
10: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
5: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλεις.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμείς, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
11: Time out για θράκον.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με θράκον.
13: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
14: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
15: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Σχολείο, γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο, μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
16: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
17: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
18: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
17: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
18: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
17: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
18: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.

Ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια είναι το Easy Lover στο 96,8 Velvet. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Διαβάζω εδώ για την Νέα Υόρκη που λέει ότι στα δημόσια σχολεία της απαγορεύει την χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη φετινή σχολική χρονιά για μαθητές έως και την 8η τάξη, νομίζω είναι η 3η γυμνασίου δική τους. Και αναρωτιέμαι τώρα εγώ, είναι λες καλό αυτό ή καλύτερα θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να δείξουν στα παιδιά πώς να τη χρησιμοποιούν υπέρ τους σαν εργαλείο? Πραγματικά δεν ξέρω κι εγώ. Ίσως ο χρόνος θα μας δείξει πού θα καταλήξει όλο αυτό. Τι να πω. Σε λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος. Πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8. Μείνετε στην παρέα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
3: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή μαζί.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
6: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλήσεις σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
7: Η ώρα είναι 6. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Καθημερινή φροντίδα για τον οργανισμό.
8: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα, απόγευμα Πέμπτης. Πώς πέρασε έτσι και αυτή η εβδομάδα, πάρα πολύ γρήγορα. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Πάμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο μας μέρος. Boat on the River. Σε λίγο ερχόμαστε με Ντεζαβού. Αμέσως πιο μετά Brian Adams και πάντα τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Bruno Mars, Just the Way You Are, στο 96,8 Velvet, στα 13 λεπτά μετά από τις 6. Σας έλεγα νωρίτερα για τους Αμερικάνους που θέλουν να απαγόρευσαν μάλλον από τους μαθητές την τεχνητή νοημοσύνη. Και μου λέει ο Ανέστης να βάλουν το μυαλό τους να δουλέψει πρέπει, το οποίο έχει και μια βάση. Κάπως έτσι το δικαιολογούν κιόλας οι Αμερικάνοι, ότι γι' αυτό το λόγο το κάνουν. Και κάπου έβλεπα ένα βίντεο χθες που έλεγε ότι σκεφτείτε ότι όσοι είναι φοιτητές ιατρικής, ξέρω εγώ, χρησιμοποιούν το AI τώρα για να πάρουν πτυχία. Οπότε καλού κακού φάτηκε κανένα φρούτο παραπάνω, να είμαστε καλά. Εντάξει, τώρα μεταξύ αστείου και σοβαρού εννοείται. Αλλά τι να πω, νομίζω αν τη χρησιμοποιούμε σαν εργαλείο, υπέρ μας δηλαδή, θα καταλήξει σε καλό. 6931-968-968 είναι το Viber μας. Εκεί τα λέμε μέχρι και τις 8. Φύγαμε για το Money Eater. Σε λίγο ερχόμαστε με Sonic.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό.

0: Ντόβελα μωρέ, που είναι αυτή η αγάπη, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω. Πάντως αυτό που σίγουρα μπορώ να σας πω και είναι εγγυημένο είναι που βρίσκεται το Μητροπολιτικό Κολέγιο και που θα πάτε για σπουδές. Είναι στο κέντρο της πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη μας, στα δύο ιστορικά του κτίρια των 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο θα το βρείτε στη Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και το νέο τους κτίριο θα το βρείτε στην Εγνατία 46. Εκεί λοιπόν θα πάτε να κάνετε μια κουβέντα από κοντά με τους ανθρώπους, να σας βοηθήσουν λίγο, να σας ενημερώσουν για τα περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών που διαθέτουν σε 12 ακαδημαϊκές σχολές και γενικότερα να ξέρετε ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο καλύπτει ένα τεράστιο φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων, οπότε νομίζω ότι ό,τι και να σας ενδιαφέρει θα το βρείτε εκεί. Επομένως, κάνετε μία βόλτα και καλή αρχή από εμένα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
0: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου κλείσω, ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
2: Τι είναι αυτά, ρε, δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι, είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
2: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του. Αλλά, ναι.
2: Και μιλάμε για profit.
3: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 μέχρι τις 4 στον

0: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
2: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει.
3: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: It is a wild world στο 96,8 Velvet. Δεν ξέρω αν το κάνετε κι εσείς αυτό που κρατάτε τα κουτιά από κινητά και συσκευές. Γενικά, ό,τι αγοράζετε και να κρατήσετε το κουτί έτσι, γιατί μπορεί και να χρειαστεί, ρε παιδί μου. Εγώ το κάνω εννοείται και διάβαζα κάπου κιόλας ότι είναι χαρακτηριστικό των Millennials. Η Gen Z δεν το κάνει και τόσο πολύ. Τέλος πάντων, αυτό λέει κυρίως το κάνουμε συνήθως γιατί μπορεί όντως κάποτε να χρειαστεί ή μπορεί να χρειαστεί να το πουλήσουμε, οπότε να έχουμε την αρχική του συσκευασία. Και σε κάποιες περιπτώσεις, λέει, μπαίνει στη μέση και η συναισθηματική αξία που πραγματικά ισχύει. Εγώ κάνω και το άλλο. Μπορεί, ας πούμε, να αγοράσω κάτι, να το κρατήσω κανένα μήνα μες στο κουτί του και μετά να το ανοίξω. Δηλαδή, μιλάμε για τρέλα, έτσι. Οπότε, γράψτε μου στο Viber αν το κάνετε κι εσείς, να δω αν είμαι η μόνη. Στο 6931-968-968. Σε λίγο ερχόμαστε για το τρίτο και τελευταίο μας μέρος.
1: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90ΔΕΘ.
2: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου. Έλα να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
1: Ταξίδεψε στις τρεις διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας.
2: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
1: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
2: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ.
3: Σας περιμένουμε!
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Εκπτώσεις NEF-NEF. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων NEF-NEF. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
6: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Είμαστε και πάλι πίσω στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα, στο απόγευμα Πέμπτη, στο 96,8. Velvet, Πινελόπη Δαμιανίδη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Για πείτε πώς είναι έξω τα πράγματα. Ελπίζω κάπως να δρόσει η κατάσταση όσο πάμε προς το βράδυ. Ξαναβρέξει και λίγο, ωραία ήταν χθες. Λοιπόν, είμαστε παρεούλα για την επόμενη ώρα. Φύγαμε για το Driver's Seat. Σε λίγο ερχόμαστε με Michael Jackson, αμέσως πιο μετά Stevie Wonder και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Getting Away With It και James στον 96,8 Velvet στα 16 λεπτά μετά από τις 7. Διαβάζω ότι έχει πέσει πρόταση το μετρό Θεσσαλονίκης τα Σαββατοκύριακα να λειτουργεί όλο το 24ωρο, το οποίο νομίζω ότι θα κάνει πάρα πολύ καλό, θα είναι πολύ λειτουργικό πρακτικά. Και σε άλλα νέα βλέπω ότι και απόψε το βράδυ, να ξέρετε, περιμένουμε βροχούλες, δεν ξέρω στα σίγουρα, αλλά μάλλον κάτι θα γίνει σαν το χθεσινό. Ωραία δροσιά έβγαλε πάντως χθες, οφείλω να ομολογήσω. Κατά τα άλλα, αύριο και Σαββατοκύριακο τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα, τουλάχιστον να κάνουμε ένα μπανάκι. Αυτό θέλω. Φύγαμε για τη Μαντόνα. Like a prayer.

0: δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το φτιάχνει η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
7: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
6: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
7: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
8: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25 410 73 677.
9: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.

0: I love rock and roll στο 96,8 Velvet στα 32 λεπτά μετά από τις 7, το είπα. Λοιπόν, δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα από το να ψάχνεις τι να βρεις στη δουλειά, στο γραφείο όπου δουλεύεις τέλος πάντων. Και γενικότερα, αν δεν σου αρέσει και πάρα πολύ να τρως σε ταπεράκι ή να το παίρνεις από το σπίτι, το καλύτερο λέει είναι εδώ από snack να έχεις μαζί σου φρούτα, δηλαδή για παράδειγμα ένα νεκταρίνι με λίγο φυστικό βούτυρο και λίγη κανέλα. Ή ένα γιαούρτι με παγωμένα μούρα και μαύρη σοκολάτα. Ή ξέρω εγώ, μίνι τορτίγια με λαχανικά μέσα και σος γιαουρτιού για παράδειγμα, δύο ριζογκοφρέτες με μισό μικρό αβοκάντο και ντοματίνια, και το καλύτερο είναι να έχεις και ένα βραστό αυγό μαζί σου που είναι τέλειο και σου δίνει και πολλή ενέργεια και σε χορταίνει, οπότε κάπως έτσι τη βγάζεις όλη μέρα μέχρι να γυρίσεις σπίτι σου και να φας το μεσημεριανό σου. Boys Town Gang σε πολύ πολύ λίγο και Mariah Carey πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εξηγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί, είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη, μπράβο. Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόραμε.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
3: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού, όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη. Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
3: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
3: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
3: Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
2: Και της αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπεση.
3: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix. Με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody. If you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
7: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Ψηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
11: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το ΔΕΛΤΑ βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. Delta360.gr.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Moonlight Shadows στο 96,8 Velvet στα 53 λεπτά μετά από τις 7. Όπως καταλαβαίνετε, κάπου εδώ είναι το τέλος της σημερινής εκπομπής. Σήμερα στο απόγευμα Πέμπτης. Θα ξαναλέμε αύριο Παρασκευούλα στις 5 ακριβώς. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τώρα. Ο Μάσιμο ακολουθεί στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Και ελπίζω και εύχομαι ό,τι και να κάνετε απόψε το βραδάκι να τα περάσετε μοναδικά. Φιλάκια πολλά, τα λέμε αύριο.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομία.

0: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90th.
1: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου. Έλα να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
0: Ταξίδεψε στις 3 διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας.
1: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
0: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
1: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ.
0: Σας περιμένουμε!
2: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο. Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Acto. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Acto. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
10: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
11: Η ώρα είναι 8. Μια χορηγία της Nutravit Premium Brand. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
12: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
15: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της 5ης είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight, Crowded House, Weather With You, Belinda Carlisle, Live Light On. 10 με 11 σας έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών non-stop και όλα αυτά παίζουν φυσικά στο 96,8.

0: σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
6: Γιατί το

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

περισσότερα classic hits. Tell it to my heart. Tell me I'm the only one. It's a feeling love. 98,4 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
7: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
6: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
7: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
6: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
7: Γιατί το πρωινό Velvet...

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων. Κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
0: 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
0: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
7: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
8: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
1: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Deja vu. I can't stop.

τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.

περισσότερα Classic Hits. Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? You know really 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Αγαπημένα τραγούδια του χθες.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σου και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το

0: θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. You know how to forget me. 98,4 Velvet.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα